το Mega Vibes, αλλά στις 12.59 να καλιόν. Σα καλό το χόν. Όχι μόνο μήνα. Σα ενιούχα παπουρίτου να στασιώνα στα ράδιο, σαν dial, σε νιούμα ράδιο 93.1. FMR, favorite music radio, Cebu, come on. Μάνα μη. Μάνα ζωτή Mega Vibes, πραγματικό όλο να ζωτά. Dagan kay salamat ninyo mga ka-vibes sa pakig-uban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programa ka-vibes sad-sad sa odto. O syempre, masunod ang programa ang request na